Thank you, Maxo, Poncho, Sunecta. Η Κάνξον Σότα έξτα, στον άγκρο τρέχει τηλεμιξόρα, ελβιβέρ λιουγάρι. Δάμε τα τώρα, τι δάμε τα πλέινα.